0: in Tokelau.
1: Ήδη τουλάχιστον κουτά το πήλε και τα τόκη, το είχαν πάλι τα τόκα του ενούτεν οι τόκα κουνότε. Α, τα οχένα μα κουάχι έχω κοιτάω σε είστε μου κουτέ κουμαλία του αγαλόκι να πάτσι και μα κυλάτω η κουά φιλουλία και τα ουβά. Το έγινα πάλι όταν. Κάτι μου είχε έγινα να έχω του αγγλάτω για να έμεινε είναι ότι δεν κοιτάω το κάτι τα άγω μου πάλι όταν μου έχω και έχω άγει. Κοίτα του λέγα να τένα η ΑΗ έγινε όχι με κάτι τα το και να έχω άγει τα άγω. Έχω καλό το ήχο άλλε, πέγω να έχω άγει τα άγω, έχω άγει να έχω άγει, έχω άγει να έχω άγει, την αλουέγα, πένει άλλο με ενώ με να κομμία είχε τάλει. Πέχε χινικάου του, να έχω κάτι του γλάτου και ονο χωχώ, έχω καφή τάουλη, έχω καφή να είμαι κόε. Κολό, χάιν όχι έχω και ονο μανίνο έχω και είχε του λαγαί, είχε του λάχωνο, πέχε έχω κάτι του, πέχε χινί όχι κουά, ματακέ είχε κλάτο είχε τάουβα. Καί μου μουά, κοίλω ετάου, ότι κλείκει το κοφή τάου δεν είναι αγουά. Εγώ το έκανα πάλι, όταν αλλοχώ και το κοφή δεν είναι. Πε, λάχε, χεβανό και χέμα ουαϊκό, κουα χέιχε κοτάγα, κουα μοτουχίε τη μαχοτάγα, κουα χέιλο πέλο και φέα χέιλο γλω και τα λοιπά και να έκανα πάλι, όταν κουκίτε λότε, να έχω λίγο μονάματα, χέλεγω και μογκλάτω. Και δεν του λέγατε να είναι να τα μιένει. Πάει να χάει να παράλλοτα. Πήγε πια ο γαγάλο, γαγάλο όμως έχω τα οχιάγα. Πέει το τα οχιάγα, πέει άλλο τη ματολογία. Και το έχει ούλα. Κάθε τα ούα λέλε να το γίνει. Αγία, ουα, το έχω κοιτάτε ο και όλο νόχο μαχανά να ηλατών χωρίλο το παλμένει. Όχι χωρί να του λαχώνω, εάν χωρί να εικόε. Χωρί να του λαχώνω, εάν χωρί να εικάινγα. Χωρί να του λαχώνω, εάν χωρί να εικάινγα. Έχω βάινγα ότι τα τόλαγα, έχω κατσίνοντουγα τε μότου τένει, τε φινού τένει, τε μαλό τένει, εάν χωρί να. Είτε τα άγω, τα πάρω, τα ουλιβλίνγα, πεκοάει τε ούγα εικόε και ομάχανα χάνα ήταν νοχώα, μα έκει τον λίμα και όνο χωρίς να του λαχώνω τα κοιτάκια και τα το είτε το λουτώσαμε όχι θα βάλει και μόνο. Κοντε τα άγω τένα, του λαχώνω είτε μάλλον χωρίς ο ίδιο μου κοίμα. Μα έχω και κύλο και τα βάκτα το κέι, μαμά έχω και είτε κύλαγα από χέλβε του λόγω ενώ έχω μάτα τα λάγια, τα ούτενα. Μα έβαια έχω κύλαγα να τα ακούω. Έχει όλα γιώτσι, καχάει καχάει την χαίγα πάλωτα, κουκέι τε αίμα, κέιλο αίγια αίμα αιμάει. Όχι τον άλλο έχω κύλαγα. Ελάχι έχω κάνει άχω και κοιτάτω, μα είχε βέει έχω κατούσια. Και να τσίνω είναι όλα το χωρί τα όλη τα ούκνα μάλλαγα κίνα, immigration. Άγα λέλε κοιτάτω η ΑΕ να χείο και το παλεμένε και έχω κατάκει εκώ, να τα είμαι ένα. Ουα κοιτάτω τα πήλη και τετού λάχωνο, κοιτάτω και τα πήλη και να οχίγε ότι μάλλον. Να ελώ να να λόγω ία. Κολλάτω ούτε νόχω ηλό τότε νόχω ότι πούλε. Εμάει χόκι, μα εμάκε και χόκι, μα εμάλλοχι χόκι χελάτω. Λέω, πεχεφέκε και άχω καφή τάουλη μόκοε, του κοτου αιχεφέρνει μόκοε. Έχω κατουχετέ ένα. Καί ηλό το αιχόκι να με τα ουφάλε. Ηλό το αιχόκι να με τα ουμεακάι. Να είναι ο αμαντούα καί κοχένο social development όχι για ότι μάλλον είμαι όμως να χέρνει να κακό λέτου καχαί πάκο και τα είμαι κουόγα τα είχε τα μου χαί μάι μάι μάι ρωβά όχι τούκι τούκι τούκι τούκα ότι χειούκλα το τπαλμίνι κοτε άγγα με τα ούτε να όγγλα το χαί ατού καλό μου μου αμένα τα ακούα. Και κύλα κοιτάτω να άχω ενάγα τάου κοιτάτω τα τοκτάχη, να κάει να μου χαϊνάω, μα ναλουένα και όνο χαϊ χωχώ και έχει άχυλη φιλίγου μα κοιτάτω. Είτε τα μητέ είναι να άχω ενάγα πάρωτα. Μου λάγω τένα. Να άωγα. Τα μοτάω να απείλει, τα μοτάω να 那东音啊，那苗啊，哎，毛龙啊，这里该也那土贝啊，这个音啊，这到那个黑黑黄啊，这个音啊，哎，来这玩啊，土贝啊，这个音啊，那东音啊，他们那么那么多啊，哎，看那个苗啊，过黑黑黑黑啊，你给的苗该也这黑黑，我这玩意黑哦，他妈黑呐，哎呀，都。Ko te opportunity. Nyani mea e ono mahoi ma e avano, tuku avano mai e te malo. E nā aonga. Te malo ko I nā aonga. Ke ono heheo heo ani mai ke tātou whānau. Weko nā after school, weko nā me aonga mai ke hoi kai o nā aonga. Ni e, weko nā tahaonga mai ke heo heo nehi nā hoi aonga. Ni e, e lau taka heo ke ono mai e I tātou whanau ke e loki nā me I e nā. Nā ka li latu tāle ni hoka opopo ki loto nā me aonga. Ka e tutongi hoki nā hoi aonga ke hoka tino I anā tūtua latu I nā taimi e nā hoi atu. Pela bahu na hai aung eta hi aung hoki ko ka to he lima hulu to mai tikite hai aung ko tai e to la hi atil nei ni e vena to ka hanong ate pat tu lang ate kilang ni e na meta wa ko ko is de ne ko ye ya na ko na me kai na to mai ti e na lunga la lo ai hoki a kla to ite parlament nei ni e na free lunch ni kite lelei na akokonga hanau talu ai te lelei ona mea hoanga ai hanau ka hai ko he na ti te kainga a ko mo hai te malo oi hepalaina na me kai au au liena a hanau lo tena kite lelei te hoanga na tukainga me kai a bini me tawara kua hokapatama Hai amu tō rāo, oi tuwha ai, elelei nei, ekina nei. Kaya ko ni ato ka tūmai e nā pātis ma nā shui ki te pale mene, ki te tau nei ei, ki te le ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hoka tū. Oi kau mai, ke hoka tohi nei tau pāruta. E loto e nā ngā luenga. E lawa I te lelele te mtākupte e nei. Kai mu mua e lava te totongi o ki tātou ke ono talia I toko hita ma te maulunga o te olanga e ki tātou te maulunga nā mea e hokatau te maulunga te tau te pata ma te halao te hihiu ma I etahi mea ke ono ka kaile e te kāinga e lava nei te totongi o ki tātou e lava nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo he tau nei ke tukutuku lalo ke hokawa no mai hoki ni I e tahiwa ngā tupe ki lata ue kawe ka he kui ai lunga na teks peko na tupe tipe te malo I o tato tongi e I loto ai hoki na tupe e aoi na tino e olo oi oi hokahela na tawale ki te mokolunga te penhini wai lahi hoki tan lato ngā teks e tipi ai heo hei tu e kilaki ai ko te GST hoki Goods and Services Tax he tupe a te malo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hoka tau o te a o te halao o te hihi o te te patama nā mea mai e nā he tau nei tu tipi ki lalo waile mai ai e hoki atu ki mātou te luhuru tāla te I e tau penehiti ko hoka opopo ki lunga o te hoka heo a koe Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tipia ki lātou I te tutongi. E hiki ki lunga te tupe tipia ki lātou I te penihini. I lunga o nā vāenga kehe kehe e ono tipi ai mai awai nā tupia ki lātou a te mālo. A ai a te mālo. Nā vāenga mai e nā ke nā he kila yoti ki taumatau ka kila ki lima taunga pale hoki. Ka hoai e hoka heo I tō maha hoki te lema te kino o nā hoka tua ki lātou. I lunga nā me tau tupe. Wena tākua, koloto ioti, o te holewe ngā luenga. I nā hoka tuhi ai e nei ke tilaki ai. Mā, ki te toki, lahi hoki nā pihini hiku tapuni, ai hea. Hea tāt mā loa e hoaia, hea hui tā lātou hea hoaia. Ki nā awala, ki nā awala e kui ki tātou, ki nā aonga pa ko nā ngā luenga. Hea he tūlanga e iai. ella y te abuela, ella ni me maglato, más hay que jugarle a ti lo que hay. Ay, ya, tú, te no que le maí, ellos que te está ahí mi te ajo, yo está ahí mi ajo, que el lunga o te, mucho güey, te abuela la huita y la que ni yo que la ni, o a veces mejor que te, pito en nuevo que la ni yo, sí. Entonces, yo coge text, ni a veces mucho güey text, que el lima está al lado, yo, sí. Que ellos está ahí mi ajo, que el lunga, el lima está al lado. Ojo kalua lu hurtala haka tolu tolu hulli metala hayat ena ulu ulu ko logit mega pa ke ko ka ku ilotto tu ku ilotte na ka to ite lu tula to awala ke kon hyun ko ki ai hugit ma hayat na me o ma yena le li hugit de ol ma lo lo man tu ma ni nai me yena to ka tu hia te ol ma lo lo pe lelei nei te tūlanga iei nā hualākau ki tātou. Nā hoti e ki tātou te tongi nā hō mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā hō mai. Pe mataloa atili hoki te hokatali oko e ke iei he takotonga e hokatai taliko e ki iei. Ki he taimi e te tau nā hokatala noa iei ko he hō mai hokapitoa. E mataloa atili, pe hau gilata mataloa ai, he hau gilata tonghiti ata malo, gilata uye ia. E tutu mai, pe hui tutu mai, e huayanga gina tu ye na tau te ola malo lo. Pai atu. Me tau tu lahono, na leo leo. E tutongi kea, ni atala tau e huay, hea he vape atu leo leo ki hoka hui tauli. Hea he toka lahi o gilata uye ia ta tau na ilunga te awala. Ke ono talia ina maho tianga tangata. Ni e lelei nei nga tongi kratau e kina nei e tokalahi nei e lapa nei tika hoa nunga pehe ai. E tua iatu he hea hea ni ki te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tauli tau ki te tau hinga tu la hono. Ke ono hea hea ni e tua ai. Ma ke tohina tua e hoki tau paluta hui hoai. Mantu tatou tala no ki te haenga pā lota e lomu ki tatou kīnei. E lelei hoki heo awanoa ke hano e koki tō mahino. Te legal aid nā tupu heo haini nā koi mai lotu te mohai o koe ke moli ai he tahi pe tautali ai hoki he moli anga mō koe. Nā me umai e nā e loto mā hui e te ahui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulupulu inga pe he ai hakat mālo. Ai hea, ke tohina ai taupalota, ke tohina ai he hulihulinga mā koe, ke te kila tō i e ianga

Έλα τε μάλλον τα τοκάι να τα καλάω μαλώνει. Έχει τα γίτε τα μάνα τη λάγη του χεάει κοτε τα τόου χελόκι να είτε νέοι τα αιώ. Τον άλλο με τον άγαλ λέει να τα χιτάκι με γίτα το με τη βαϊά έχω τεκά. Και είπα μα είναι η λαβαβή και τε λόγω τε του ακούμα γίτα το γίτο χελόκι τε νέοι αιώ. Τα ρίτον χωκί τε αγάγα κουα μα κοκόνα χωκί τα τόου χωκά τε αγάγα. Είναι αμία κάθε τε αγάγα να τα μόμα χάει χωκί κολούα μα χωκά με λίγη αι και τα τόου μα λέλε είτε αχέω ανανάχουι για καημα έχω κελβα τα χωνί. Εβί κελά τε λόγω τε του ανή και αν τα οχήγα με τον άγαλ λέει μα να βάω όλα κουμά ουέ και τα τό και χέλω και χειριά έχω τα λόγω του λάκτε μάλλου κολού να τμάνα αι μα είχε λάβα να τα μάνα το χαγαλού το χει τε τούα εβί και τε λόγω τε τούα καϊτά ημον άγαλου εγώ χει τα χέγα ημ κολούα χέ χαϊγό χει τα τό χολαού να τένε κου χολαού και τα τό χέ χαϊγό χει αι βί και τε λόγω τε τούα και τε μάλλου χει άγα χωκι μα ιεί και τε κολούα χωκα μα και χω κολούα του χέκο τα τό Ότι χρόνια είναι ο κόλουο και την πίτω ότι άγαγα όταν το κάνει να το κελάω. Κατάλαβα το γάι τα έχω και να χαλιτού όμως ότι χρόνια του χώκη και την τα ρωτάπαινα πεινάγα χώκη για καλή με έλαβα ο κόλουο ή να με μανακομία κόλουα. Κατάλαβα το έχω κελάει και την μάλλη όταν το κάνει να το κελάω μάω ο καόχο νουγνώνου μάτάχου. Καβετένει του λάω χώκη έχω χαιτάει για του άι. Μου κοτώου μα λέλε, μαλώνει, καθητά εκείνα αγαλούε να χωρίτα χέγα είμαι κολούα, γιατί τα ουκύλα να λαβάω χωκά χωμουν κουλούνου μάτα χωμό χιτά τόου. Μάτω εννοώ του γυναίκα κομμά το λωτό, μα μάτω χωτού, έγιατε κοτώου μα λέλε εκείνα. Βήκε λάτε λόγω τε του άκοι, του μάουλα βαϊ το κελάω μου χιτά τόου. Χαϊτάει, χαϊτάει λαϊ λέλε, κοινά με όμελε λεγουχαϊ κοτώ και χωκά του μαουνία ή το κελάω μου χιτά τόου. Ήα, έγινε τα γελάτε να χαϊτάει μου να αγαλούε να λέει, χαϊτάει μου τα ουκύλα να. Να τα πουλέγα λάβα, για καημά έχω και θα το πάει πάει, τα ομάγα μα να αγαλούγα χωρίτα χέγα είμαι κολούα, τα ογλήγα λάβα, τα ατσιακέγα τα τόνου το καταχή, το πουλάγα καημά έτσι νύχου, μαλώνει, καού χαίγα λούγα τα ουτούα χώκη, χαίτα είμαι να αγαλούγα χωρίτα χέγα είμαι κολούα, βήκε τέλο χάτε τούα. Τα λόγα ο Ιταλία, μαλώνει, γιατί κολούγα και έχω καλό λόγο μαϊ, χαίτα είτε λόγα τούα, μανού έχω κολούα εκείνα. Ή έβαινα έχω κλάκτα τόκινα είναι ουίλα, χαίτα είλα χέλεγτε αν λέω και τετούα να ματού όχι τα ταχύλι μα ήλουγα να μοέγα μα χαλόγλόγο ή το καλαού μα λέγει τα τόλουγα όχι ατσερόα έχω κατάλλω χάτω και το κολού μαλού μαλώνει έχω τα είτε ον χάι τα τόου νέοι μαλουλού ούα ή ότε βέχω κλάκω τα χάτε νέοι ούα τα ού χέκι κοκάου κυλάνι όχι να επούα ούα όχι τη λάχιο τα ήμι τε νέοι ελά ούα πουα ούα που έχω τα ούλα βακούα καί μα καλή λία Τε τάω με μαλουλού να κοιτά το χωκί τάω άλλη ουά Οτε τάω Έχω τάω λάβα Έχω λάβα μαόνα τάω άλλη Καϊμό κοιτά το και κύλα το κακύλα λέει Έχω τα άλλο χατώ έλα και το κόλου μαλώνει Έχω τα έλαβα και τα τότε μάνα τη λαγή Μω τένε η ευνό Κακέ τα άτολα τα το πέτε Ναι, εγώ τα το έχω και μαγεία Καϊτά είναι

0: Μου πάει ο... Ναι, αμυριτών ουλετό το αμυριολέαν μου πάει.
1: Ulumuru vai ole amio tonu toto ya mio leanga fa fomo jazz do usili ma mlaifono ofea e mawai.

0: Hanım Özen.
1: Şimdi aynı bir kuşu efem. Paulo.
0: Από μετά τους νόμους ήρμασαν ο αίλη του στάλα ο λετούς ήρθαν ο Περού. Ιωσού, ο Ιωσού, ο Πουμούν.
1: Παύλο, Ιωσή. Ια, θα με όλα πως πόλο, Παύλο.
0: Ιωσού.
1: Άρα ο Φαϊκάου, για ιε. Ελε, εγώ πω
0: υπούς, έρθει το έτσι.
1: Violência, Alu alu dea y una poli con bebo capo ahí está rompeo se acúa. Oí la cacanga. Cacanga ahora bebo bebo se cacho cacacimo este o de la lagina caí. Que le han con un beso cabo y la de si es que cacaca. La un día solo un lagaga la capo ahí lo caco pío. Oí o le se acúa.
0: Aku macam tu terus sini macam sangat cacing no esai.

0: ούτε από τα νούμερα τα. Σαλάμ μωρί μου βάλω.
1: Εφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφιεφ

0: Γνώ Παμπό.
1: Το όνομα.
0: Θέμα Βουάιλεμα Αναϊλίλο.
1: Θέμα Βουάιλεμα Αναϊλίλο, βαφό Μάτια Σαστού, σύρμα για μεφόνο.